ήταν πίσω στο 2003. Την ίδια εποχή, εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, είχε γίνει και διασκευή στα ελληνικά. Το ψάξα τώρα, δεν το θυμόμουν καθόλου. Σοφία Στρατή, μια πεταλούδα. Το όνομα Σοφία Στρατή καθόλου, δε. Ελπίζω ο Τζόρτζ να είναι ακόμη εδώ, γιατί μου έδωσε ιδέα. Μόνο εσύ, DJ. Μόνο εσύ, Χριστιανά. Και DJS. Καλημέρα, Echo. Καλημέρα, Αθήνα. Προχθές ο Μόμπιλε τα έσπασα. Βρε, δεν πάτε να... Δεν σας συμπαθώ. Καθόλου. Καλημέρα, Φάζ. Καλημέρα, Κλειό. Σου έκανα μια πρόταση, εγώ, Κλειό. Άσε με έτσι. Να σπρίσω και να γεράσω μόνος μου. Αλλά το πιάσα το υπονοούμενο. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Tail Systems. Τα είδης που με ξαρίστηκαν και ήρθαν στις μέρες μας. Χάρη το διπλωμένος, Χριστιανά, πιάνω φαντασία και senior citizens.

ωραία μουσική στιγμή. Βέβαια ήταν copyright ο ήχος, αλλά το έκαναν πάρα πολύ καλά. Σήμερα είμαι σκούμπρια, η δεύτερη συναυλία 30 χρόνια μετά, όταν το πρώτο τους άλμπουμ λεγόταν 30 χρόνια επιτυχίες. Τι έγινε στο πρώτο? Μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στο τρίτο. Ένα τραγούδι που νόμιζα ότι είχε μείνει σε περιορισμένο πλαίσιο. Το Μεθ στο Βολάν. Μεθ από το μεθυσμένο στο μονάδι εντατικής θεραπείας. Και αγάπη μου επικίνδυνη σάμπλα στο background. Δεν περίμενα ότι θα γίνει τέτοιος πανικός σε αυτό το τραγούδι. Ότι θα κοπανιέται κόσμος. Αλλά και πάλι δεν το παίζαμε στα τακούνια τότε. Χειμώνα στο 99, τακώνες λεχάνος, κάθε βράδυ. Άλμπουμ, στενές επαφές με τρεις τύπους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Να πας είμαι σκούμπρια. Sold out, έτσι τα εισιτήρια, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τον όμορφο το Σάκη.

0: 1998. Είμαι Σκούμπρια, οδηγώ και πίνω, πίνω και οδηγώ μεθ στο βολάν. Καταπληκτικό τραγούδι. Σοκαριστικά δηλαδή αυτά που λέει. Και το τρόπο που τα λένε δηλαδή είναι απίστευτο το τι ρήμες έκαναν, τι στίχους έβρισκαν. Ξυπνάω από το κόμμα και κλαίει Μάρθα Βούρτσι. Δεν θα ξαναβάλω ποτέ μου πια παπούτσι. Έταρα λουκάνικα να γίνω με διπλή. Και μάλιστα στο σημείο το φτάνω στο μπαράκι του Πάρη Καγκαδέλη. Σας έβαλα και φωτογραφία της αφεντιάς μου με τον Πάρη Καγκαδέλη. Πριν 2 χρόνια ήταν. Χτύπαει το τηλεφωνό μου. Γεια σου Άλεξ, λέει Πάρης Καγκαδέλης. Ποιος μου κάνει πλάκα. Τι έχουμε ζήσει. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Η απάντηση για μένα είναι 8.
1: Sorry.
0: Αλλά μπορεί να είναι και 18, ποιος ξέρει. Busta Rhymes και Γατούλα Μαράια Κάρι. Δεν τα ακούσαμε φέτος το καλοκαίρι καθόλου. Άρα από τώρα ξεκινά το καλοκαίρι. I know what you want.

τόσο πολύ μου αρέσει αυτό. Αξέχαστο. Busta Rhymes, Mariah Carey, I know what you want. Και δεν συμπαθώ να τονίσω, να επαναλάβω μάλλον για άλλη μια φορά, ότι δεν συμπαθώ τη Mariah καθόλου. Καλημέρα Αθήνα, είπαμε ή απλά τα γράψαμε. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα Λεκό. 9 και 19 υπομονετικά περιμένει η φίλη μας η Λίνα να στείλει το μήνυμά της, το γκούκο της. Αλλαγή σενάριο. 22 λεπτά μετά τις 9. Το τελευταίο 2ωρο για αυτή την εβδομάδα που πέρασε γρήγορα. Eddie Grant στην κατηγορία με τα μάλλον άγνωστα. I love to track.

1981, Whitey Grant. Το ξέρουμε από το Boys in the Street, Electric Avenue. Το ξέρετε από το Gimme Hope Joanna. Gimme Hope. I love to track. Ένα καλοκαίρι σε ένα 45 δισκάκι. Αυτό νομίζω ότι είναι Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Κάπου θυμήθηκα τώρα και Eddie Murphy. Party all the time. Για να δούμε πώς θα μας πάει.

Won't Let the Sun Go Down on Me. Ο κύριος, κοιτάξτε με, έχω καλή φράτζα, είναι Κέρσο. Ίδια εποχή, άλλη μουσική κατηγορία όμως. Άλλη Ήπειρος. Huey Lewis and the News, If This Is It. Και τα δύο βρίσκονται στο 1983, αλλά είναι άλλες μουσικές σχολές.

το Λονδίνο, η Elephant, I Don't Wanna Lose You. Και τι κουλή παραγγελιά είναι αυτή. Καλημέρα ξανά, Λίνα. Να ακούσουμε, λέω, το Looking Through Baby Blue, Elephant Stone. Πόσο το καλό εσύ ξέρεις αυτό το τραγούδι. Πόσες ώρες ακούσαν βραγγιά, κρατά σημειώσεις. Πάμε λοιπόν, ναι. Τους είχαμε δει και στην Άρτα, απίστευτο. Από το Μόντρελ μας είχαν έρθει, είναι μικρός ο κόσμος. Τώρα το συνειδητοποίησα. Elephant Stone, τραγουδάρα, Looking Through Baby Blue.

η Elephant Stone, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2017 και τους είχε φέρει το Joker. Δηλαδή, τι έχουμε ζήσει, απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Και μπράβο. Μου αλλάζεται λίγο το σενάριο για το τέλος. Για αλλού πήγαινα, αλλού βρεθήκαμε. Μια χαρά. Southside Johnny, Captured.

Southside Johnny Capture. 20 λεπτά ακόμα, δεν 20 λεπτά, σκάρτα 20. Τελευταία τραγούδια. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Δεν υπάρχει καλή αργά παρά ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα για σας. Εσείς όποτε βολευόσαστε. Δεν θα μας γίνει το ραδιόφωνο. Βραχνάς, άγχος, να δώσω παρουσία. Άλλωστε, δεν τα λέει μια φορά το ράδιο πια. Τα λέει πολλές φορές. Αυτό το τραγούδι το λέω χρόνια υπαξιμαδοκλέφτρα. Έχουμε αντίστοιχο ελληνικό. Human League, don't you want me?

Human League. Don't you want me, baby. Καλά τα λέει και η Καημινούλα. Και αυτός καλά τα λέει και αυτή καλά τα λέει. Για τελευταία τραγούδια λέει Man Eater ή Talking in Your Sleep. Νομίζω ότι θα πάω με Romantics. Αυτό βέβαια πετάει Pet Shop Boys, It's a Sin έξω μάλλον. Ο Ιούλιος όπως πρέπει να είναι. Texas Inner Smile. Yeah. Yeah. Έχω το τελευταίο, μου λείπει το προτελευταίο.

Inner Smile. Η Τέξας. Ακριβώς το 2000. Καλημέρα Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές. Έρχεται, μερικές ώρες μένουν ακόμα. Και εκεί που ονειρεύεσαι πότε θα μεγαλώσουν τα παιδιά σου να γλιτώσεις, λες πότε θα έρθουν τα εγγόνια να παίξω. Δεν είναι ο άνθρωπος μου, δεν χαίρεται με τίποτα. Don't dream it, be it, Λίνα. Κάντο. Και κάντο νωρίς. Don't you forget about me. Η Simple Minds. Το τελευταίο είπαμε, κλείδωσε. Ο Τζίμι Μαρίνος.

Don't You Forget About Me, η Simple Minds. Αυτό ήταν. Πάει άλλη μια εβδομάδα. Νομίζω ότι πραγματικά κάναμε bend αυτήν την εβδομάδα. Τι διπλώσαμε? Διπλώσαμε τη Δευτέρα με την Παρασκευή σαν ένα χαρτί και κάναμε ένα μικρό αλματάκι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Και ναι, you ask for it, you got it. Η Romantics, ο Τζίμις Μαρίνος, Έλληνας, talking your sleep. Χαμαρώνουμε τότε εμείς που είχαμε Έλληνες αυτό το συγκρότημα. Ο οποίος δεν έδειξε και ποτέ να έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Ήταν μια ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, πρωινά στο 9.19. Να βουτήξετε σε Σαββατοκύριακο. Να λιαστείτε, να καείτε. Να βάζετε κρέμες και γιαούρτια. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Μετά θα συνέλθουμε.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακί FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

πλανήτα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

κομμάτι μας ήταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.
2: Hey man, there goes Mac the Knife.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

Έρχεται μια στιγμή που όλα είναι επιλογή. Αν θες να μείνεις εκεί, ακροβάτης στο τέλος.

πως ό,τι αν έχεις σκεφτεί.

Δεν έχεις θέση εδώ. Είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Βρακία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

For One με τους Τσίκ και βουτιά στις παλιατζούρες από νωρίς νωρίς. Καλημέρα, καλημέρα, μία καλημέρα θα την πω λίγο μετά τις 12. Είσαι στα έξτρα του Σαββάτου στον Αμβρακίνια 19 το Δημοτικό Ραδιοφωνικό της Άρτας. Τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου για αυτή τη χρονιά, για αυτή τη σεζόν ραδιοφωνική. Έστω Περάσαμε τόσο όμορφα άλλη μια ραδιοφωνική χρονιά εδώ τα Σάββατα, τα δύο ώρα τα Σάββατα με πολλά αφιερώματα. Πολλές εναλλακτικές μουσικές. Ειλικρινά θα μας λείψουν και θα περιμένουμε μέχρι το φθινοποράκι να τα ξαναζήσουμε πάλι αυτά. Βαγγέλη Σιρίζου θα είναι για τελευταίες δύο ώρες εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, ενώ την άλλη εβδομάδα μην ξεχνάμε συνεχίζουμε μουσικόλα το πίπερο. Από την πόλη μας, την Άρτα, πολλές καλημέρες για αυτούς που πηγαίνουν προς την παραλία της Πρέβεζας, το Ιωνίου να πω, και τους ταξιδεύουμε με μουσικές. Καλά να περάσετε, καλές άδειες, καλό καλοκαίρι παιδιά, και μέχρι τις δύο μουσικές παλιατζούρες εκλεκτές όπως κάνουμε πάντα στα έξτρα του Σαββάτου. Καλή διασκέδαση. 919.gr 91,9 στα FM. Κάντε παρέα στον παραγωγό σήμερα. Αναντομίνη Ολαλά, διαλεγμένες παλιατζούρες, ναι.

Άλλο ένα τραγούδι μέσα από την ταινία, την καταπληκτική ταινία, την ελληνική, με το ροζ γάτο με τον Σωτήρη Μουστακά. Ήταν η φάση στην παραλία που έλεγε καύσον λεωπύριε. Ουλαλά, Άννα Ντομίνη. Καλώς ήρθατε. Καλώς την φίλη μας τη Βερονίκη από τη Θεσσαλονίκη. Flyover κλειστό, τι πρωτότυπο. Εντάξει, ο δρόμος Βερονίκη από Άρτα Θεσσαλονίκη έχει γίνει πάλι 5 ώρες. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς στα social. Πάλι έργα μέσα στις, στα τούνελ και πολλά πολλά διάφορα. Εκεί που είχαμε κάνει τη Θεσσαλονίκη 2-2,5 ώρες, τώρα την ξανακάνουμε 5 ώρες. Εύχομαι με την οικογένειά σου πολλά φιλιά, να περάσει ωραία και στην Εκατερίνη, έχει τρομερές παραλίες. Γεια σου Μιτσάρα μου και στο μακρινό Λίβερπουλ, γεια σας και σε εσάς εδώ στην Άρτα, αλλά και στις γύρω γύρω περιοχές, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στο Αγρίνιο, στην Αμφιλοχία, στο Μενίδη μας. Καλώς ήρθατε. Bad Boys Blue. Βουτιά, βουτιά, σπαλιατζούρες. Pretty Young Thing.

1985, ντεμπούτο, η pop, τρομερή pop τραγουδίστρια, η Γερμανίδα Σίσι Κάτσο. I can lose my heart tonight. Γραμμένο και ραμμένο έναν εκ τους modern talking τραγουδιστές, τον Dieter Bohlen. Γραμμένο, τι θα έγραφε, κάτι τέτοιο γινόταν εκείνη τη χρονιά. Ο ένας συναγωνιζόταν τον άλλον. Γράφαν τα ίδια κομμάτια και τα στέλναν σε άλλους, όπως εσείς κάτσε, και μετά συναγωνίζονταν στα charts. Κάπως έτσι γινόταν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς ακόμα το 2026 τα ακούμε δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο του Αμβρακένια 19. Καλώς στις κοριτσάρες μου. Γεια σου Στεφανία. Καλημέρες. Γεια σου Λίνα. Καλημέρα στην όμορφη Λευκάδα. Στη Λευκάδα τώρα που τρέχει με χίλια, ε. Σε όλους εκεί πολλές όμορφες καλημέρες. Μείνετε εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, το τελευταίο 2 ώρο για αυτή τη χρονιά.

Άλλο ένα συγκρότημα το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 ήταν η Eight Wonder, με την υποστήριξη των Pet Shop Boys, Across My Heart. Εδώ δυνατά και ζωντανά και αυτά τα έξτρα Σαββάτο στα νούμερα και 9-19. Πάμε τώρα για μια πολύ πολύ ωραία παλιά τζούρα. Κάτι τέτοια τραγούδια τα παίζουμε πάντα στο τέλος τη σεζόν. Ποιο μου θυμίζει, είναι αυτό που λέει, ποιο μου θυμίζει.

ξέρετε, δεν θα μπω στο δίλημα να πω ότι ποιος έκανε το αυγό, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Θέλω να το πω εκεί, δηλαδή είναι Σάντρα, Secret Land, το καταλαβαίνετε. Αλλά είμαστε στο 1987, αυτή είναι η Fabric, αυστριακή, με γερμανικές λέξεις και αυστριακή, νομίζω γερμανικά, διορθώστε με, μιλάν. Trench Coat Man από το 1987. Είναι από τις παλιατζούρες, τις οποίες είμαστε πολύ τυχεροί που τις έχουμε εδώ στο Λαμβρακή 919, αυτές τις κομματάρες. Και φυσικά, αν θα βάλετε το Secret Land της Άντα, είναι ίδιο, αλλά λέει Secret Land. Τώρα, για ποιο λόγο, δεν θα κάτσω να το ψάξω τελευταία εκπομπή. Έτσι δεν είναι.

πραγματικά τραγούδια τα οποία μας θύμισαν τα soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς, έτσι. I owe you. Αυτή είναι η Freeze. Το synthesizer τότε στα καλύτερά του. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο και το που καταλάβαμε.

κάτσε να προλάβω τη φίλη μου την παλιά τζούρα τη Σοφία την Εξάρχου εκεί που θέλει να βγει έξω σαβατάκι σήμερα και δεν την αφήνει το No More Tears, Donna Summer με την Barbara Streisand. Σίγουρα χορεύει τώρα σπίτι. Αυτό. Σοφία πήγαινε σε ένα σημείο που να έχει αμβρακία. Ή πες εκεί στον καταστηματάρχη, βάλε λίγο αμβρακία. Enough is enough. No more tears. Δύο μεγάλες κυρίες πραγματικά. Δύο καλλιτέχνες οι οποίοι... Τι να πεις. Για τη φωνή της Ντόνα Σάνα, για την υποκριτική της Μπάρμπαρα Στάισερ και τη φωνή της.

Open Your Heart. Αυτή είναι η βασίλισσα της pop, φυσικά η Madonna. Αχ, ωραίες εποχές, ωραίες μουσικές εποχές. Τι μου κάνετε? Καλησπέρα, 919.gr και 91,1 στα FM-ια μας. Αγιανάστε στο νομεράκι 919 και στα έξτρα του Σαββάτου, τα οποία είναι τα τελευταία για τις χρονιάς, παιδιά. Έχουμε καπαρώσει ήδη το δεύτερο μισάωρο και πάμε προς το τέλος του. 20 λεπτά ακόμα για το πρώτο μισάωρο. Κρίμα, κρίμα. Τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου, λυπάμαι κι εγώ, ναι. Θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο. Όσοι είναι τώρα προς τη θάλασσα, καλά να πάτε, καλά να γυρίσετε, καλά μπάνια. Εμείς σήμερα το Σάββατο δεν θα πάμε θάλασσα, θα πάμε αύριο. Μείναμε εδώ για τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου. Τι να κάνουμε. Love, love, love, Αμβρακία 919.

Little Respect, αυτή είναι η Ερέζο. Λέω ότι θέλω σήμερα με τσάρα μου, ναι, δεν πάω και καλά. Έχω αρχίσει και τα τσίπορο εδώ. Μην ξεχάσω, παιδιά, να ευχαριστήσω εδώ δίπλα τα γειτόνια μας, το Coffee Art 105 στην Περιφερειακή Οδό στην Αρτά, ακριβώς όπως μπαίνει στο εκκλησιακό κέντρο. Coffee Art, απίστευτοι καφέδες, πας για καφέ και φεύγεις με γλυκά, τυρόπιτες, ό,τι θέλεις. Ποτά. Ευχαριστούμε. Ιδίως τα Σάββατα τα περάσουμε ωραία με το Coffee Art.

summer holiday. Αυτό είναι το holiday rap φυσικά. MC Michael G, DJ Sven. Σίγουρα έχετε δει το βίντεο κλιπ από το holiday, έτσι. Ένα holiday rap, holiday rap. Και ήταν από τα πρώτα holiday rap και από τα πρώτα rap. Good times, Matt Bianco, 10 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Επιμένω, 919.gr 91,9 στα FM για τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου.

Good times, παιδιά, good times. Αυτό μετράει με μόνο να έχουμε good times. Όλα θα πάνε καλά. Καλησπέρα, Αλέξη Χατσαδωράκη. Κάπως έτσι τις μετράμε εμείς εδώ τις απογευματινές ώρες, ναι. Πραγματικά άλλη μια χρονιά εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, στον 9-19. Απίστευτα έξτρα του Σαββάτου, δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθώ. Τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που παίξαμε για ένα δίωρο, τα αφιερώματα στον Μάικλ Τζάκσον, στον Τζόρτζ Μάικλ και δεν ξέρω εγώ, Pet Shop Boys κάναμε. Τι να πεις. Ωραίες μουσικές στιγμές. Πάμε προς το τέλος της πρώτης ώρας.

big fun, Inner City. Janet Jackson, Miss You Much, και τα λέμε μετά τις μία. Μείνετε εδώ στο 9.19 στον Αμβρακία, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Βαγγέλη Σιρίζο στα έξτρα του Σαββάτου. Έρχεται μετά τις μία με περισσότερο ρήξη από πολλές μουσικές. Θα παρτάρουμε, έτσι. Με φύγει κανείς ο λιγόλεπτο διάλειμμα μετά με την Janet Jackson.

0: Αρκεία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Με τι κομματάρα σας ξεκίνησα μετά τις μία. Είσαι στα έξτρα του Σαββάτου και όταν είσαι στα έξτρα του Σαββάτου στον Αμβρακέ 19, τα καταλαβαίνεις από αυτά τα κομμάτια. Παιδιά, αυτός είναι ο Kenny Loggins, ο κύριος Top Gun. Meet me halfway. Αυτά τα κομμάτια έχουμε εδώ και περιφερνωβόμαστε πραγματικά. Το μπαούλο μας είναι γεμάτο από τέτοια. Βαγγέλης Ρίζος στα τελευταία έξτρα του Σαββάτου της χρονιάς, της ραδιοφωνικής χρονιάς, της ραδιοφωνικής σεζόν. Έχω μπερδευτεί κι εγώ σε αυτά τα καταπληκτικά έξτρα του Σαββάτου, τα οποία τα δίναμε όλα. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, τα ακούγαμε το Σάββατο. Που αλλού, στο ραδιόφωνο που τα κάνει όλα τον Αμβρακέ 919. Και φτάνει παντού με το 919.gr και 91,9 στα FM. Χάρη σε εσάς γίναμε αυτό που γίναμε και σας ευχαριστούμε και θέλω να συνεχίσετε και ακόμη πιο πολύ. Για άλλη μια ώρα παλιατζούρες, βουτιά στις παλιατζούρες και φύγαμε.

Want That Man. I Want That Man, αυτή είναι η Debbie Harry. Τι φωνάρα είχε ρε παιδιά η Debbie Harry. Το τραγούδι I Want That Man το έγραψε After Blonde εποχή. Από εκεί τα 90's, αν δεν κάνω λάθος ήταν. Και εμείς εδώ στις παλιατζούρες του Σαββάτου τα τιμάμε αυτά τα κομμάτια. Τι κάνετε, ένα φτωχό 9-19. Γιατί ρε παιδιά, 9-19 τελευταία εκπομπή. Θέλω στο 9-19 λίγα σχόλια, λίγα έτσι λίγο... λίγο I love rainy nights και τέτοια πράγματα.

στίχος με νόημα, έτσι. Ποιος, και ποιος δεν λατρεύει, αλλά αυτές τις βραδιές η οποία η βροχή είναι ήπια. Ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, δεν ξέρω εδώ στην Ήπειρο, συνηθισμένος ο καιρός έξω από το στέντιο το 1919. Και ο Ιούλιος έτσι μας δείχνει λίγο ότι δεν είναι διατεθειμένος για καύσονες. Τι τυχεροί είμαστε φέτος. Έχει πάει 4 Ιουλίου, 40 δεν είδαμε. Johnny Hey Jazz.

Νομίζω ότι όταν κάναμε τα έξτρα Σαββάτου και αυτή τη χρονιά δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξουμε ένα Johnny Hedgehog. Πόσο αγαπημένο συγκρότημα, τι μουσικάρες. Αυτό είναι το Turn to the Tide. Ξέχασες 80 στιγμές. Crying in my arms, αυτός είναι ο Kirka.

και τα παράξενα του ρίζου όταν κάνει εκπομπές συνεχίζονται. Σίγουρα θα ακούτε, μέσα στο μικρόφωνο του συναγερμό που χτυπάει έτσι. Γιατί κάνω εκπομπή εγώ? Γιατί είμαι στο στούντιο εγώ? Αφοπλισμένο, να ξέρετε παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος από τους ειδικούς εδώ πέρα του συναγερμού και το security. Έτσι χτυπάει, δεν ξέρω, το πανηγυρίζει για να φύγουμε από τα έξω του Σαββάτου, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όλα τα παράξενα σε μένα θα συμβούν. Device λίγο πιο πριν, hiding on a hard tag. Και αυτό είναι το snack από τον το ζώο. Μας έκανε τη χάρη και σταμάτησε. Κάποιος μας άκουσε. Παιδιά, και δεν έχω περάσει εδώ στο στούντιο του 919. Εγώ προσωπικά, σίγουρα αν μας ακούει διευθυντής προγράμματος ο Αλέξης Σαντράκης, θα με καταλάβει.

διαμάντια των 80's. Σάγκλε από τον Dozo, Lost in Tokyo, Peter Ventel. Και μπαίνουμε στο τελευταίο μεσάωρο. Το τελευταίο μεσάωρο για αυτά τα έξτρα του Σαββάτου 2026-25. Και συνεχίζουμε

Lost in Tokyo, Peter Randell, καλή επιστροφή Βερονίκη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το καφέ δεν το ξέρουμε εμείς, πώς μας ξεφύγε. Αυτή είναι η Ivana Mar. Μαντέψτε Lost in the Night.

Shut in the night, Sapphire. Τι να πρωτοπαίξεις τώρα σε 20 λεπτά. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε. Τι λέτε, να κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ? Don't be shy, Moti Special. Μέχρι τις 2 παιδιά έτσι θα το πάμε. Αξέχασες παλιατζούρες. 4 Ιουλίου τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου στο νούμερο 919. Βάγγελη Σιρίζος εδώ για ένα 2 ώρα ακόμη και έπειτα καλό φθινόπωρο. Yes.

positive reaction. Μάντι και ένα τραταράκι ακόμη για τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που και αυτό το Σάββατο εδώ δεν ξέρω που είστε, ή αν και έχετε μερικά data μέσα από το αυτοκίνητό σας ή μέσα από το κινητό σας, αν είστε παραλία, όπου και να είστε, να περνάτε καλά και όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Να το ξέρετε και να το λέτε αυτό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, δηλαδή περάσαμε μία σεζόν στα έξτρα του Σαββάτου. Από το πουθενά έρθαν αυτά τα έξτρα του Σαββάτου και έγιναν εδώ στο 9-19, όχι viral που λένε. Μεγάλη επιτυχία. Voyage. Για σας τους Voyager.

Chicken Laszlo Tonight. Πάμε για φινάλε, παιδιά. Ένα Modern Talking το θέλει τώρα η περίσταση. Brother Louis, special long version. Έτσι να φτιαχτούμε, να τα πούμε και να κλείσουμε όμορφα. 919.gr, 91,9 στα FM. Βαγγέλη Σιρίζου στα έξτρα του Σαββάτου, σήμερα 4 του Ιούλη, τα τελευταία για αυτή τη σεζόν. Να προετοιμαζόμαστε για άλλες σεζόν. Να ξεκουραστούμε λίγο, να χάνουμε τα μπάνια μας.

Αυτά ήταν λοιπόν τα έξτρα του Σαββάτου σεζόν 2025-2026. Να είστε καλά από καρδιάς, που κάθε Σάββατο το κάνατε πολύ διαφορετικό. Είσαι σε Αμβρακιώτης εκεί. Στα υγεία σας έρχονταν, πιστεύετε μου, ό,τι καλύτερο υπήρχε από μουσικές παλές. Σας ευχαριστώ. Ο Βαγγέλης Ρίζος την κάνει. Θα τα πούμε το φθινόπωρο στα έξτρα του Σαββάτου. Συνεχίζετε το μουσικό λατοπίπεδο. Δεν σας χαιρετάω ακόμη. Απλά αυτά τα έξτρα του Σαββάτου ήταν τόσο ωραία. Ήμασταν τόσο δεμένοι. Να περάσετε Σαββατοκύριακα πάρα πολύ καλά, με βουτιές ωραίες, ανθρώπους που αγαπάτε. Και να ανταμώσουμε πάλι στα έξτρα του Σαββάτου το φθινόπωρο. Φιλιά πολλά. Βαγγέλη Σερίου την κάνει. Σας αγαπώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Τόμου Τζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Τόμου Τζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Τόμου Τζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίας και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Ανδρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ευρωακοί FM. Hey, lady. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

need my romance to give me chills. Jack?

Peace.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Μαυρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby, did you...

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.